σε νολάκο γκάουσα, σε νολάκο μπαλάδα πούσκα. Falling out of love, ορίμπερι σε μπουρουά, σωρά γαρδία γούρε γούστορακο, γανιέρα λουσία, δα σε ή μηνιού του τα πίκου κουκαντούα. Έτα σε νολάκο intensi τα τε αλτάκετα ει διτού ενωνέκ, νολάκο φαλσέτεα και τα μπό αλτάκετα, κασαβλάνκα για ούνα ρένε σκούτικε. Μόνο πα, ονέκεν αλβίστια, μπαρ τε τελεβιστα να ρίτου δειρα μπάργα ουέαν, Στίφεν Κόλβερεν, The Late Show, The Lacos Ayu αναρίτου δειρα, έτα ορ μπούμπα, μπομπάσουα, Νικ Βάλενση, taldeko gitarrista izan dena, bueno, ba, bera taldetik kanpo dela momentu honetan. Bere lekuan, Strokesen lehen garaia hietako Steve Shields jauna aritu da, eta hemendik aurrera bera arituko omen da. Nick Valensek diskoa grabatu du, baina orain atzaren aldi bat eskatu die taldekidei. Hori dela eta, Nick Valensek lehen biziko aldiz taldetik kanpo. Ja ez da, Strokesekin arituko aurten. Diskoa badato, Reality Awaits, bere izenburua, ekainaren 26an Azala zoragarria. Aio Silver! Edo horrelako estalmente esateko gogo ematen du azal hori ikusteak, eh? Bueno, ba, eta single berria, bigarrena onako Falling Out of Love izenekoa. Jo, ikusi egin behar da, telebistan ere ze versio egin dioten. Hemen dituko berriz ere, Strokes taldekoak kantu kontari. Eta hau Planning to Rocken The One abestia da, baina orain boza sartzen duena Romy Malley Croft da. The XX taldeko Romy